0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρωμανέ,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

θέλω να φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις. Έτσι θα σ' αγαπώ πολύ και θα σε βλέπω λίγο.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

άλλα που δεν τους βγαίνουν τα όνειρά τους. Βλέπουν να χάνεται η στεριά τους.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 5.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

αλήθεια που τα βράδια με πονάει. Κι αν έχω κάτι να σου δώσω φυλαχτό, είναι η αγάπη που τα πρέπει δεν μετράει.

εκείνα που βρήκα μέσα σου μελίνα. Κοίτα τα μάτια μου που λάμπουν σαν φωτιά. Χιλιάδες λέξεις ψιθυρίζουν κι όμως οι άνθρωποι νομίζουν πως είναι δύσκολο

ψυχή σου. Και στο κορμιού τις ενοχές αφήσου.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 6.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπο, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: ακούστε και αυτό.
1: Ωρα παρτίδα και στο στρατό στραβώ γιανό, χωρίς να πατροναριστώ.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

μέθυσες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες μες στη ζάλη. Για Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες

Τις ελιγίζει, τις εφοδίζει. Μήπως το φως που την αγάπη μου ορίζει σ' έχει τυφλώσει και τα κάστρα σου γκρεμίζει. Την πόρτα κλείνεις της δικής μου αντοχής. Τι μας πληγώνει, τι μας ενώνει.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 7.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από τον Μπότ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: και αυτό.
1: Ίδιο μέρος, άλλη ζωή. Κάνω ό,τι ξέρω που πάω. Πού να είσαι τώρα εσύ.
0: Ακούστε και αυτό.
2: Αιτήσματα πολλά. Παίρνω το λεωφορείο και αφήνω τα παλιά.
0: Μείνετε μαζί μας.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: www.radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: στο Radio Paris. Η ώρα είναι 8.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπο, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: κάτι που δείχνεις με το χέρι. Έλα σφουτίξουμε στη θάλασσα όπως βρέχει.
1: Ακούστε και αυτό.

τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα παρτέρι. Στα χέρια σου ό,τι κράτησες δικό του, από τις χούφτες

στη δύση. Κόβει από τον ήλιο ένα κομμάτι και μια φτέρη. Βρίσκει ένα δέντρο στην καρδιά και θα καθίσει. Για να έχεις πάντα στην καρδιά σου καλοκαίρι. Θα σου πω που πάει η αγάπη όταν φεύγει.

0: www.aris.gr because every music has its moment.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.
2: Υπάρχει κάτι που δεν θα μπορέσετε ποτέ να μου πάρετε, γιατί όλα τα άλλα μου τα πήρατε. Το ότι δεν σας μοιάζει.

0: ακούστε και αυτό. Ακούστε και αυτό.
1: Λέω δεν είναι έτσι η αγάπη. Μη με ταλαιπωρείς. Ψάξε άλλη να βρεις.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Είμαι η Λίνα Ροδοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 9.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από του Μπότ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.

0: Καλλιοπάρης.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Καλλιόπη Λεοπούλου και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ρώμιος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπο, την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα, η Ρωμανέ,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
1: τρεχάτε για να δείτε,
0: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ξεχαστείς κι ο εφιάλτης που ζεις θα πέσει κάτω σαν σκόνη

Το έπος που επινοείσαι ξεπερνάγε τη φύση του. Η αδοξά οδεύει προς τη λύση του. Ξεπερνάγε τη φύση του.

πάντα ήταν, αυτές ήταν η κλίση του. Η μοναξιά του θόλωνε, του θόλωνε την κρίση του, του θόλωνε την κρίση του.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.

ανθεκτική. Πέρασα, ούτε που ξέρω πως κατέληξα.

0: Το Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος!
3: Γιουλιέτα!
2: Από του Μπορ την Μπένα!
3: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
3: Που αφορά και σένα!
2: Γιουλιέτα η Ρώμανε!
3: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
3: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
3: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα!
3: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

στην παράγκα, άχρηστη βάρδια σε την πόρο επισκεπή. Τα σύνορά της να φυλάω το ληστή. Αυτόν που εσύ τον έχεις κάνει μάγκα, και που μονάχη σου τον άφησες να πει, προσφέροντάς του τη ζωή μου για μπροστά.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris. Η ώρα είναι 12.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

λες. Και μόνον λένε τις μάγισσες πως άφησε νόημα.

0: radiofaris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα,
2: από του Μπόφ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο Παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
3: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
3: Τρεχάτε για να δείτε.
2: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 2.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Μπιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

ψεύτικοι φρόντισαν και σκαρώσαν. Ο υπότης πως εδίλιασε το ξύφος του να βγάλει και πως εκείνη το θεριό μονάχη του σκοτώσαν.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Μαρία Βούλγαρη και ακούτε Radio Paris.

Τόσο τα χρόνια αντιπερνούν, χύμα αναμνήσεις ξενυχτούν, γλάρι αλύτρωτα τραγούδια ξετυλίγουν. Για αγάπες άγριες του νοτιά, ναυάγια μπάρκα, μάτια υγρά, μάτια υγρά, χρωματιά.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 3.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

Στα δάχτυλα έχω χάσει το λογαριασμό. Πόσοι έρωτες πεσμένοι, πόσα τάστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: μικρόφωνο.
1: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.

στιγμές που με γεμίζουν. Εδώ και χρόνια χαραγμένες στο κορμί μου, τα όχι και τα πρέπει δεν μ' αγγίζουν. Τα όχι και τα πρέπει.

0: έχει και τα πρέπει δεν μ' αγγίζουν.
1: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
2: Το κόσμο δεν χωράνε άλλα θαύματα.
1: Ακούστε και αυτό.
3: Ποδομητικά πουλιά σκίζουν τους ουρανούς της πόλης και αν πεις πως ήμουν κάποιος.
1: Ακούστε και αυτό.
4: Κάνε

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 4.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Έρχονται τα τραγούδια που αγαπάμε.
5: Να με προδίδεις όσο με φροντίζεις. Δε μ' αγκαλιάζεις, μα σφιχτά με κρατάς. Τη μελανιά στο σώμα μου αγγίζεις. Και λες πως είναι η τελευταία φορά.
4: Ακούστε και αυτό.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Τάνια Τσιούγκου και ακούτε Radio Paris.

Γεια σου φίλε, καλημέρα. Άνοιξε τα μάτια σου, δες λίγο πιο πέρα. Τίναξε τη σκόνη, ανασήκωσε τους ώμους. Βάλε μπρος τις μηχανές και βρες δικούς σου δρόμους. Γεια σου φίλε, γύρω ξημερώνει. Ένα τίποτα αρκική σπίθα σου φουντώνει. Αν είσαι καλά, για τα κομμάτια σου μαζεύεις.

αυλή. Το μπάτζετ του δημόσιου έργου και μιας διαφήμισης χαλεί.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 5.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: γειτονιές τώρα στα 27 μου.
1: RadioParis.gr, because every music has its moment.
2: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κέλλη Βουδούρη και ακούτε Radio Paris.

Έπεσε ξανά το βράδυ κι ούτε φως ούτε σημάδι, κι έχω κάτω από το σακάκι

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 6.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: Ρωμαίος,
3: Γιουλιέτα,
2: από τον Μπό, την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
3: Ρωμαίος Σακελαρίου,
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
3: τρεχάτε για να δείτε,
2: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά

πέσαν κάτω και σπάσαν. Πόσα πετράδια απ' την καρδιά που είχα κρύψει από παλιά στο μαξιλά.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Γεια σας. Είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.

0: Ρωμαίος.
1: Γιουλιέτα.
0: Από του Μπο. Την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
0: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
1: Ρωμαίος Σακελαρίου.
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
0: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
0: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
2: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.

0: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ρωμαίος,
2: Γιουλιέτα,
1: από του Μπορ, την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα,
3: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ένα

χρόνο χρωστάω δυο λέξεις να τους πω για το χαμένο υπότιμο που το ψάχνω κι εγώ στα τυφλά και εσύ αστέρι μου βάστα γερά και κοίτα να αντέξεις.

0: Ο Καριοθράφστης ταξιδεύει σε μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη περιοδία με αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή παράσταση για όλη την οικογένεια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία των θεάτρων. Μην το χάσετε.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

0: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Στο Radio Paris, η ώρα είναι 8.
0: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Αϊβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: Ακούτε Radio Paris .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Παρασκευή Δουρουκλάκη και ακούτε το τραγούδι μου «Δίψασα στην πόρτα σου» στο Radio Paris.

0: Τζουλιέτα!
1: Από τον Μποτ την Μπένα!
0: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
0: Που αφορά και σένα!
1: Τζουλιέτα η Ρωμανέ!
0: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
0: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
0: Ο Γιάννης Βουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
0: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Τζουλιέτα!
0: Εχάτε για να δείτε!
1: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
4: Ακούστε αγαπημένα.

0: Greece.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Αλέξανδρος Τζοβάνι και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Η σιωπή μου» στο Radio Paris.

0: υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόσει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
1: Ρωμαίος Ιουλιέτα!
2: Από τον Μπο την Πένα!
1: Έργο παλιό!
2: Ασύγχρονο!
1: Που αφορά και σένα!
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
1: Ρωμαίος Σακελαρίου!
2: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
1: Σε ρόλο παραμάνας!
2: Χωρίς καμιά ντροπή!
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
1: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
1: Τρεχάτε για να δείτε!
2: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
0: Ακούστε αγαπημένα τραγούδια.

0: radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι η Κατερίνα Μιλίτη και ακούτε Radio Paris.

0: του Radio Paris. Η ώρα είναι 11.
1: Το να ζευγαρώνει το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν δημόσια υπηρεσίες σας διαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: Ο καριοθράστης ταξιδεύει σε μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη περιοδία με αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή παράσταση για όλη την οικογένεια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία των θεάτρων.

0: ιστορίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Ρυβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Μίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα.

0: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Είμαι ο Γιώργος Αβραμίδης και ακούτε Radio Paris.

βάρη. Γιατί δεν θα έρθουνε πολλές, ούτε στις μέρες τις καλές, που να τις μοιάζουν τελείως, όσο κι αν το θες.

0: Ρωμαίος Ιουλιέτα!
1: Από τον Μπο την Πένα!
0: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
0: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
0: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Την Πύλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
0: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!
0: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή!
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου!
0: Ζάχαρη θα περάσετε! Θα γίνει του Ρωμαίου!
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα!
0: Εχάτε για να δείτε!
1: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
2: Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7.30 στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Ρεβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παγινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
3: Ο Βαριοθράστης ταξιδεύει σε μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη περιοδία με αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή παράσταση για όλη την οικογένεια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία των θεάτρων. Μην το χάσετε.
4: Είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόσει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Κοινοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.

κοράσι κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε.

0: Στο Radio Paris, η ώρα είναι μία. Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Πετράκιο Θέατρο Λυκές. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μία μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Ρεβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παργινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MOR. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
1: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν δημόσια υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
2: Ο Καριοθράστης ταξιδεύει σε μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη περιοδία με αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή παράσταση για όλη την οικογένεια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία των θεάτρων.

0: κάνεις. Η ώρα είναι 2.
1: Ο Καριοθράστης ταξιδεύει σε μια μαγευτική χριστουγεννιάτικη περιοδία με αστέρες του παγκόσμιου μπαλέτου. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι ζωντανεύει σε μια εντυπωσιακή παράσταση για όλη την οικογένεια. Εισιτήρια στο more.com και στα ταμεία των θεάτρων. Μην το χάσετε.
2: Είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σήτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόσει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωοφόρος.
3: Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, στις 7.30, στο Κατράκιο Θέατρο Λυκές. 30 αγαπημένοι καλλιτέχνες, 2 χοροδίες, ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ. Ο Δημήτρης Ιωβαλιώτης στο πιάνο, ο Σταύρος Παγινός στο τσέλο, ο Χρήστος Αδαμάκης στα κείμενα, την επιμέλεια και την παρουσίαση. Με ταυτόχρονη απόδοση στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Προπόληση εισιτηρίων μέσω MORE. Ένα πιάνο, ένα τσέλο, πολλές φωνές, ένας σκοπός. Με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας, Αγίου Ιωάννη Ρέντι.
4: Ρωμαίο Ζουλιέτα!
5: Από τον Μπότ την Πένα.
4: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
4: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
4: Ρωμαίο Σακελαρίου.
5: Τιμπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
5: Βρίσκει καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Εχάτε για να δείτε.
5: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο θα χαρείτε.

0: μαύρο μαργαρίτα. Μαύρο μορφιά και χάρη. Μαύρο πως δεν έχουμε βγει στη ζωή μας τη σφύρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει.
1: Είναι λίγο που παλακιά, η μετρά, η μετρά.
0: Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη που αγεί όλα πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν και τα γάρι,

γύρω μου άναψα φωτιές για να καεί το δάκρυ. Να γίνει στάχτη ο καημός ως του κορμιού την άκρη. Τρέχω σε πέλαγα βαθιά και στα βουνά ανεβαίνω. Να δώσω την ανάσα για αυτά που περιμένω. Μια κύρκη μου πένα τη βρω, να δεν της δίνω χάδια. Κι αν θέλω να ξελογιαστώ, θα ζω με τα σημάδια. Μες στην ψυχή μου μακελιό κι ο κόσμος μόλος κλαίει. Είναι τα χαϊά φορμή και τι για όλα φταίει. Κι αν την είδα τη σιωπή να με κοιτάει στα μάτια, να μου πετάει με χεριές σ' όλα μου τα κομμάτια. Εγώ γεννήθηκα στο φως, λίγη το σκοτάδι, και με μεγάλο σαν αηδί στις γειτονιές του Άδη. Εγώ γεννήθηκα στο φως, πνίγει το σκοτάδι, και με μεγάλο σαν αηδί στις γειτονιές του Άδη. Έξω φωλιάζω στεναγμός και άρχισαν οι μπόρες, ως τα βουνά ακούστηκαν στις ερημιάς τις χώρες. Βρέχει φοβέρες ο ουρανός και ο κόσμος αγριεύει. Πως χάλασε έτσι ο καιρός και τις καρδιές παιδεύει.

ζήσε. Αλλιώς ό,τι ονειρεύεσαι στη φυλακή σου κλείσε. Ρίψωσε το όνειρο μπροστά, κανένα γης ρίψα ζήσε.

Αγαπημένοι καλλιτέχνες, δύο χοροδίες ενώνονται σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής και προσφοράς. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τη στήριξη των παιδικών χωριών ΣΟΣ.